0: FABI, the voice of Adelaide's diversity.
1: 103.1 FM.
2: You're listening to 5EBI 103.1 FM. The time is 2:30 and it's time for the Greek program.
3: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι $7.70 για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από $31.60 σε $25. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
6: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
8: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
9: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
8: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
10: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
11: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Το επόμενο μας θέμα αφορά το περιβάλλον και θα το αναπτύξει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Σε ιστορικά ύψη το διοξίδιο του άνθρακα. Η συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έφτασε τον Μάιο σε επίπεδο κατά 50% υψηλότερο από την προβιομηχανική εποχή, που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη εδώ και περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια, προειδοποιεί η Αμερικανική Επιστημονική Υπηρεσία με ανακοίνωσή της. Η ανθρωπογενής υπερθέρμανση του πλανήτη, κυρίως με την παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων, με τις μεταφορές, με την παραγωγή τσιμέντου ή ακόμη με την αποψήλωση των δασών, είναι καθαρό πως ευθύνεται για το ρεκόρ αυτό, υπογράμμισε η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας. Ο Μάιος είναι γενικά ο μήνας που καταγράφεται η υψηλότερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο. Το σημερινό επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα συγκρίνεται με εκείνο που καταγραφόταν πριν από 4 εκατομμύρια χρόνια, σημείωσε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της. Την εποχή εκείνη το επίπεδο της θάλασσας ήταν 5 έως 25 μέτρα υψηλότερο, κάτι που σημαίνει ότι πολλές από τις σημερινές μεγαλοπόλεις βρίσκονταν κάτω από το νερό, ενώ μεγάλα δάση κάλυπταν τις περιοχές της Αρκτικής σύμφωνα με μελέτες. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι αέριο που προκαλεί σταδιακά το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς παγιδεύει τη ζέστη. Παραμένει στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς για εκατομμύρια χρόνια. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη δραματικές συνέπειες, ανάμεσά τους τον πολλαπλασιασμό των κυμάτων καύσωνα, των ξηρασιών, των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Πλέον το διοξίδιο του άνθρακα βρίσκεται σε επίπεδο που το είδος μας δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό δεν είναι καινούριο, σχολίασε ο επιστήμονας Πίτερ Τάνς σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το ξέρουμε εδώ και μισό αιώνα και δεν έχουμε κάνει τίποτα ουσιαστικό. Τι θα χρειαστεί να γίνει για να αφυπνιστούμε, διαρωτήθηκε.

Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Συνεχίζουμε τώρα με ένα θέμα από την Αυστραλιανή επικαιρότητα που αφορά τους φόρους και την αύξησή τους. Ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί όλους, αλλά ιδιαίτερα αυτούς που έχουν συνάψει δάνεια και ξεπληρώνουν τα σπίτια τους και επίσης τους νέους άνθρωπους που κάποια στιγμή επιθυμούν να αγοράσουν και αυτοί ένα σπίτι για να φτιάξουν την οικογένειά τους. Οι Αυστραλοί δανειολήπτες μπορεί να ανακουφιστούν αν η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 4,35% τον Ιούνιο, όμως αρκετοί οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι αυξήσεις επιτοκίων ενδέχεται να μην έχουν τελειώσει. Ο οικονομολόγος Warren Hogan, ιδρυτής της EQ Economics, υποστηρίζει ότι η αποθεματική τράπεζα πρέπει να συνεχίσει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον πληθωρισμό. Όπως δήλωσε, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το στόχο της τράπεζας εδώ και περίπου 6 χρόνια, γεγονός που δείχνει ότι απαιτούνται πιο αποφασιστικά μέτρα. Σύμφωνα με τον κύριο Hogan, οι βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, όπως οι υψηλές κρατικές δαπάνες και οι αυξήσεις των μισθών, εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στην οικονομία. Ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρεί την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 4,75%, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να παγιώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι αν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος από τις προβλέψεις, τα επιτόκια ίσως χρειαστεί να αυξηθούν ακόμη και στο 6%. Παράλληλα, χαρακτήρισε πρόωρες οποιασδήποτε συζητήσεις για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Αυστραλίας και η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμούν ότι η αποθεματική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον Ιούνιο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες παραμένει έντονη. Η Westpac προβλέπει 2 νέες αυξήσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, ενώ δεν αναμένει μειώσεις πριν από το 2028. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο ανώτερος οικονομολόγος της AMP, Shane Oliver, ο οποίος θεωρεί πιθανή ακόμη μία αύξηση τον Αύγουστο και όπως σημειώνει, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται ανωδικά, ενώ οι υψηλές δημόσιες δαπάνες και οι επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές συνεχίζουν να ενισχύουν τη συζήτηση. Από την άλλη πλευρά, ο οικονομικός διευθυντής της Compare the Market, David Koch, κάλεσε την αποθεματική τράπεζα να σταματήσει προσωρινά τις αυξήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, οι 3 αυξήσεις επιτοκίων του 2026 έχουν προσθέσει περίπου $342 τον μήνα στις δόσεις ενός μέσου στεγαστικού δανείου. Μια νέα αύξηση θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τα νοικοκυριά, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής. Ο κύριος Koch προειδοποίησε ότι οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων κινδυνεύουν να πλήξουν την κατανάλωση και να οδηγήσουν σε αύξηση της ανεργίας, επιβαρύνοντας περαιτέρω την Αυστραλιανή οικονομία.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
3: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
7: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την EdLife Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
8: Υποστηρικτέ του 5EBI.
9: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

0: Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI.
1: Ο Πάπας Λέων της Ρώμης κάλεσε προχθές τους ηγέτες όλου του κόσμου να μεταχειρίζονται τους μετανάστες πιο ανθρώπινα, προειδοποιώντας σε μια επίσκεψη στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, ένα από τα μεταναστευτικά hot spot της Ευρώπης, ότι η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους που επέτρεψαν να υποφέρουν άνθρωποι που έφυγαν για να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Σε αυτό που αποκάλεσε κάλεσμα στη συνείδηση των πολιτικών στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινότητα, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας είπε πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχει διαβατήριο και δεν χάνει την αξία της όταν ο άνθρωπος διασχίζει ένα σύνορο. «Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε να μετράμε τους νεκρούς», είπε ο Πάπας στο λιμάνι Αργκινεγκίν της Γκραν Κανάρια, που χαρακτηρίζεται από βάθρα της ντροπής που ανθρωπιστικές οργανώσεις, αφότου κάπου χίγγι μετανάστες ξέμειναν εκεί σε άθλιες συνθήκες στους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορονοϊού. «Ας μην μας κατηγορήσει η ιστορία ότι μετατρέψαμε τον πόνο εκείνων που υποφέρουν σε ένα τετριμένο θέαμα κατά μήκος των ακτών μας», κάλεσε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν κοντά σε ένα μνημείο για μετανάστες που χάθηκαν στη θάλασσα. «Αργά ή γρήγορα θα γίνει γνωστό αν προστατεύσαμε τη ζωή ή αν υποκύψαμε στην αδιαφορία». Η επίσκεψη του Πάπα στο αρχιπέλαγος ανοιχτά των ακτών της Αφρικής ήταν το κεντρικό σημείο της περιοδίας του στην Ισπανία, όπου συναντήθηκε με περίπου χίλιους μετανάστες. Αναστάτωση προκάλεσε σε γειτονιά στα Πετράλωνα 52χρονος Μητροπολίτης που κυκλοφορούσε επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Θεσσαλονίκη στα Πετράλωνα. Μάλιστα, το κέντρο της άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε από τουλάχιστον δύο πολίτες ότι υπάρχει ένας ιερέας που κυκλοφορεί σε διάφορους δρόμους επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα. Υπάρχουν αναφορές ότι ο άνδρας κυκλοφορούσε σε αυτή την κατάσταση σχεδόν δύο ώρες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του και τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ακρόπολης. Ο 52χρονος εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριος στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ως ιερέας με χιλιάδες ακολούθους σε σελίδα στο Facebook. Ο 52χρονος Μητροπολίτης έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας θα του παράσχει νομική υποστήριξη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Κατόπιν του αγγέλματος περί προσωπικών νομικών εκκρεμωτήτων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυκράτιδος και Αρχιγραμματέα της Αγίας Ιεράς Συνόδου, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας θα παρέχει την νομική υποστήριξη που προβλέπεται. Εντείνονται τα παζάρια του Συναγερμού και του Δίκο με το ΕΛΑΜ, κανονικοποιώντας την ακροδεξιά για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι των κυπριακών προεδρικών εκλογών του 2028, κατήγγειλε στο ραδιόφωνο του Άστρα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής, η οποία καθόρισε τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο Στέφανος Στεφάνου επεσήμανε πως ήταν φανερό ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση μεταξύ των κομμάτων Δυσί, Δίκο και του ακροδεξιού ΕΛΑΜ ως συνέχεια της ψηφοφορίας για την Προεδρία της Βουλής, και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ επεδίωξε τη συνεργασία των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου για να απομονωθεί η ακροδεξιά, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό από τα άλλα κόμματα. Αναφορικά με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, είπε ότι ήταν πολύ καλό, έχοντας υπόψη το κλίμα της απαξίωσης, τις αντιφατικές συνθήκες και τον αριθμό ρεκόρ υποψηφιότητων και συνδυασμών. Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ, παρά τις αντιξοότητες, είναι εδώ ενωμένο δυνατό δραστήριο με δυναμική και θα συνεχίσει να παλεύει για να αντιμετωπιστούν όλοι αυτοί που παίρνουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που τελικά είναι σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Για τις προεδρικές του 2028, είπε ότι πριν από την τελική απόφαση που λαμβάνεται από το έκτακτο συνέδριο, θα προηγηθεί ένας έντονος κύκλος ζυμώσεων, επαφών και συζητήσεων για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που εδώ και καιρό λέμε. Δηλαδή το ΑΚΕΛ να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός και πλατής πόλος για τη δημιουργία ενός προοδευτικού χώρου που θα εργαστεί συντονισμένα, συνενωτικά, συμπεριληπτικά για να πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή στον τόπο το 2028.
0: Τέλος των ειδήσεων. We'll be right back.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των φιλοπτώχων μας. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, η κυριακάτικη ευαγγελική περικοπή την οποία θα ακούσουμε μας μεταφέρει έναν λόγο του Κυρίου που είναι εξαιρετικά επίκαιρος για κάθε εποχή, αλλά ιδιαίτερα για τη δική μας. Ο Χριστός μας λέγει «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν». Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος. Άγχος για την εργασία, για τα οικονομικά, για την υγεία, για το μέλλον των παιδιών μας. Πολλές φορές ξυπνάμε και κοιμόμαστε με έγνοιες. Ο νους μας γεμίζει από ερωτήματα. Τι θα γίνει αύριο, πώς θα τα καταφέρω, τι θα συμβεί αν χάσω αυτά που έχω. Ο Κύριος γνωρίζει αυτές τις αγωνίες. Δεν τις αγνοεί, ούτε τις περιφρονεί. Γι' αυτό και λέγει, μη με ρημνάτε. Δεν μας καλεί στην αδιαφορία ή στην τεμπελιά. Δεν λέει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε ή να φροντίζουμε τις υποχρεώσεις μας. Μας καλεί όμως να μην αφήσουμε το άγχος να γίνει κύριος της καρδιάς μας. Πριν μιλήσει για τη μέρημνα, ο Χριστός αναφέρεται στο μάτι. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή καθορίζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αν το βλέμμα μας είναι στραμμένο στον Θεό, τότε φωτίζεται η ψυχή μας. Αν το βλέμμα μας είναι κολλημένο μόνο στα υλικά πράγματα, τότε εύκολα γεμίζουμε φόβο και σκοτάδι. Στη συνέχεια, ο Κύριος λέγει ότι κανείς δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Δεν μπορούμε να έχουμε ως πρώτο κέντρο της ζωής μας και τον Θεό και τον πλούτο. Δεν είναι το χρήμα το πρόβλημα, είναι η προσκόλληση στο χρήμα. Όταν η ασφάλειά μας στηρίζεται αποκλειστικά στα υλικά αγαθά, τότε γινόμαστε δούλοι τους. Όταν όμως η εμπιστοσύνη μας είναι στο Θεό, τότε χρησιμοποιούμε τα αγαθά με ελευθερία και ευγνωμοσύνη. Ο Χριστός μας δείχνει τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού. Τα πουλιά δεν αποθηκεύουν πλούτη, κι όμως ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει. Τα λουλούδια δεν αγωνίζονται για την ομορφιά τους, κι όμως στολίζονται με δόξα μεγαλύτερη από εκείνη του Σολομώντα. Αν ο Θεός φροντίζει τη δημιουργία του, πόσο περισσότερο θα φροντίσει τον άνθρωπο, το αγαπημένο του παιδί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν δοκιμασίες. Η χριστιανική ζωή δεν είναι ζωή χωρίς σταυρό. Είναι όμως ζωή με εμπιστοσύνη. Ο πιστός δεν λέει «Δεν θα έχω δυσκολίες». Λέει «Ότι κι αν συμβεί, δεν είμαι μόνος. Ο Θεός είναι μαζί μου». Το ίδιο μήνυμα θα ακούσουμε και από τον Απόστολο Παύλο στην Αποστολική Περικοπή της Κυριακής. Μας υπενθυμίζει ότι συμφιλιωθήκαμε με το Θεό δια του Χριστού και ότι η αγάπη Του αποδείχθηκε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο. Ο Χριστός πέθανε για εμάς, ενώ ακόμη ήμασταν αμαρτωλοί. Αν λοιπόν ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, γιατί να αμφιβάλλουμε για τη φροντίδα Του? Αδελφοί μου, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι να αποκτήσουμε περισσότερα πράγματα, αλλά να βάλουμε στη σωστή θέση αυτό που ήδη έχουμε. Όταν η Βασιλεία του Θεού γίνει η πρώτη μας προτεραιότητα, τότε όλα τα υπόλοιπα αποκτούν το σωστό τους μέτρο. Η εργασία γίνεται διακονία, η οικογένεια γίνεται ευλογία, τα αγαθά γίνονται δώρα και όχι είδωλα. Ας αναρωτηθούμε σήμερα, πού βρίσκεται ο θησαυρός της καρδιάς μου, τι είναι αυτό που με απασχολεί περισσότερο, τι ζητώ πρώτο στη ζωή μου. Ήθε ο Κύριος να μας χαρίσει καθαρό βλέμμα, ζωντανή πίστη και ακλόνητη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά Του, ώστε να μπορούμε κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε με βεβαιότητα «Κύριε, στα χέρια Σου παραδίδω τη ζωή μου. Αμήν». Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 5 Ιουλίου για ταβέρνα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Townsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Το καθαρό ποσό θα διατεθεί προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού Dialysis SA, αιμοκάθαρση για τα νεφρά. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.